0: Ouais, ça.
1: Άιντε μαλατότζι, ουμόιου σόμπου.
0: Το! Είμαι τσέμο, πρίβατο ζουρ, μπαλ. Το, μπράβο, μόιτσα, οδηλίτσινο. Λεπό, λεπό, κόκαμο σου θέλα σε μπόι.
1: Πάρτνερια, παριάτλε, μουζεμπλίνα, λάσκου πίβο εν σβίτια, η νερή, φουλ ντόμπερ ζουρ. Μουσκα σε νάιντε ζω σε οκούσε, εν κουμισάκαμ.
0: Dobro, se veselim, Mojca. Hvala, ker si sodelovala in se vidimo.
1: Super, najlepša hvala.
0: Ja, tako je to, ne? Mojca že ima vstopnice in urejeno pot s party vlakom. Še bomo delili vstopnice in vožnjo s party vlakom, sicer pa, če ne bo sreče, pivo in cvetje, pika.si, tam je vedno sreča, predvsem pa vstopnice.
2: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si. Sveže na Radio 1.
2: Radio 1.